0: Ακουστάλ τσχουνκετήλι, λέ κουτσικιμπίλα χουμπάιτα, κουστάλ ετελ ουσβεντουκουλούμ. Τσικινά ετελ τσάντ αχτανίλ. Η τσιλουχαρμπίλα να τσιπ καχίλ τανίλ.
1: Κοϊσρά και εν τη τσαχτουκούλ, τι σαν που γι' το κτέ χουμπάιο το τσιλ μεγιά, τι κα, τι σαν αχουμπάιο ουγιουμιλί. Τι κα πατάκ πω σαμπούλ απαχμπεδέ ετελ σαν αρο τσιλκουνά, η τσχουμπάιτα κουτσιλ.
0: Waichila kafal, ukuchila meyah, ukuchila kambachoka, usilkubuka maki, yoklalu nukul, utan, unok, uwichil, ukunah, washanu la sangyahili, kedeta solik, ichila kucha daha, 2494-5300.
1: Naten ichil taktikuch, aken ichil lumitan, Santa Rosa, Izabal, Cobán, Huehuetenango, Quiché, Palin Escuintra, Balo, Shan, Petel, washan sutinte a redes sociales, Coisra, GT.
0: Umen utzikimbila utzbentukulu etel atanil.
1: Korizra umen hum el kah ma yanakab
0: aas bebe.